Εννο, ναι, ατσάμασι το αγουσόγα. Τι να να μου να κατενέζε μου κάγκα. Ουσόγα Ρόγιο Ρέντιο. Ονδύ, κουμόγιο.